0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

0: Apostolos Hasi Christo, completing our first 15 minutes of programming this morning that were being brought to you by Manchester's Downtown Hotel, the DoubleTree Hotel by Hilton in downtown Manchester, New Hampshire. It is 7:15 on our dial, and it's time for the Greek Voice of Orthodoxy, presented by the Metropolis of Boston and His Eminence Metropolitan Methodios.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 20 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλίου, του Θεσβήτου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος τους απάντησε, «Ασφαλώς, θα μου πείτε την παροιμία που λέει, γιατρέ, γιατρέψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάνε τα και εδώ στην πατρίδα σου. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Πράγματι, την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στον Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμία από αυτές, παρά μόνο σε μία χείρα στα Σέρπετα της Σιδωνίας. Επίσης την εποχή του προφήτου Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νέεμαν τον Σύρο. Όταν τα άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή, εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να το ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε.
2: The gospel reading is according to St. Luke. At that time, the crowd wondered at the gracious words which proceeded out of the mouth of Jesus, and they said, Is not this Joseph's son? And he said to them, Doubtless you will quote to me this proverb, Physician, heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here also in your own country. And he said, Truly I say to you, no prophet is acceptable in his own country. But in truth I tell you, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, when there came a great famine over all the land, and Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath, in the land of Sidon, to a woman who was a widow. And there were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. When they heard this, all in the synagogue were filled with wrath, and they rose up and put him out of the city and led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down headlong, but passing through the midst of them, he went away.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
1: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
3: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
1: Καλημέρα από τον Έρικ Παπαχρήστο, ιδιοκτήτη των 5 εστιατορίων Σαλονίκη Greek στο Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στο Newberry Street και στο Beacon Hill. Του εστιατορίου Porto στο Prudential, στο Ring Road, του Trade στο 540 Atlantic Avenue μπαίνοντας στο Seaport στη Βοστόνη και στα νότια του εστιατορίου Vanisian στο Broad Street, στο Weymouth.
4: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
5: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ολόκληρη η Ισπανία γιορτάζει την επαναφορά της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού γίγνεσθε, με την ομάδα να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στο τελικό του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη νίκη να πανηγυρίζεται από ολόκληρη τη χώρα και τη βασιλική οικογένεια. Την ίδια ώρα τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν κατέρευσε συντριβάνι στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας είχε βγάλει χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για να γιορτάσουν, όμως οι στιγμές ενθουσιασμού μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνές πανικού και θλίψης. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση, καθώς για ένατη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.

0: την Ουάσιγκτον έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ. Στην Ελλάδα κορυφώνεται εντός του επόμενου 48ωρου το κύμα καύσωνα με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά του 42 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοκαρνανία, ενώ αύριο Τρίτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς σε Θεσσαλία και Αιτωλοκαρνανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,77% και στις 52.146,42 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Rays και θα παίξουν σήμερα με τους Orioles. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και στους 80 αύριο με συννεφιά και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tires Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich or Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
2: Don't miss these special deals only this month at Sullivan Tire.
3: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Κώστας Provision Company.
4: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
3: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
4: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.

0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
1: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ολόκληρη η Ισπανία γιορτάζει την επαναφορά της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού γίγνεσθε, με την ομάδα να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στο τελικό του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη νίκη να πανηγυρίζεται από ολόκληρη τη χώρα και τη βασιλική οικογένεια. Την ίδια ώρα τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν κατέρευσε συντριβάνι στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας είχε βγάλει χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για να γιορτάσουν, όμως οι στιγμές ενθουσιασμού μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνές πανικού και θλίψης. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση, καθώς για ένατη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο των νέων προσωρινών μέτρων για να μην εξαπλωθεί η επιδημία του έμπολα, η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε όλους τους αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε διάστημα 21 ημερών από την άφηξή τους στον Καναδά. 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, είναι ο απολογισμός ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας. Σε άλλα θέματα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος επισκέπτεται την Ουάσιγκτον έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ. Στην Ελλάδα κορυφώνεται εντός του επόμενου 48ωρου το κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά του 42 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος θα φτάσει σήμερα τους 42 βαθμούς στην Αιτωλοκαρνανία, ενώ αύριο Τρίτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 43 βαθμούς σε Θεσσαλία και Τολοακαρνανία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,77% και στις 52.146,42 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 6-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Rays και θα παίξουν σήμερα με τους Orioles. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 82 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και στους 80 αύριο, με συννεφιά και πιθανότητα καταιγίδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
3: Well, he is Greek-American. He's a New Yorker.
4: It's a great American success story.
3: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great

0: now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN, in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more. From general service to dental implants, we've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ολόκληρη η Ισπανία γιορτάζει την επαναφορά της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού γίγνεσθε με την ομάδα να επικρατεί της Αργεντινής με 1-0 στο τελικό του Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες και την νίκη να πανηγυρίζεται από ολόκληρη τη χώρα και τη βασιλική οικογένεια. Την ίδια ώρα τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, καθώς ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του και ένα κορίτσι τραυματίστηκε όταν κατέρευσε συντριβάνι στην πόλη Σιουδάδ Ροδρίγο. Η επιτυχία της εθνικής ομάδας είχε βγάλει χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για να γιορτάσουν, όμως οι στιγμές ενθουσιασμού μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνές πανικού και θλίψης. Πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης επεκτάθηκε, μετατρέποντας σε στάχτη περισσότερα από 120.000 στρέμματα και προκαλώντας την απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους. Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση, καθώς για ένατη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο των νέων προσωρινών μέτρων για να μην εξαπλωθεί η επιδημία του έμπολα, η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε όλους τους αλλοδαπούς που επισκέφθηκαν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό σε διάστημα 21 ημερών από την άφηξή του στον Καναδά. 2 νεκροί και 42 τραυματίες, ανάμεσά τους 8 παιδιά, είναι ο απολογισμός ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού στην ουκρανική πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ουκρανίας. Σε άλλα θέματα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, ο οποίος επισκέπτεται την Ουάσιγκτον έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Τραμπ. Στην Ελλάδα κορυφώνεται εντός του επόμενου 48ωρου το κύμα καύσωνα, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά του 42 έως 43.

γειτονιά τη σπιτιά χαμηλά. Κι όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουνε φίλια. Μπρος απ' τις άσπρες τις αυλές, οι γριές και οι νιές για τον ερώτα μίλουν. Κι όλοι σ' αυτή τη γειτονιά, τη μικρή γειτονιά, μέρα νύχτα.

μόνο σε κάποια γειτονιά, φτωχική γειτονιά, τη σπιτιά χαμηλά. Κι όλοι οι άνθρωποι εκεί έχουν πάντα γιορτή και μοιράζουν φίλια. Προς απ' τις

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN.
1: Έλα να το διαπίστωσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλια ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροατίες. Εδώ είμαι απόψε έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, η χώρα μάλλον, η Ελλάδα, σε κλειό ισχυρού καύσωνα μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου και σε επιφυλακή βέβαια για δασικές φωτιές. Στα παγκόσμια νέα, ο Andy Burnham είναι από σήμερα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην Αμερική μας η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε πάλι με την κλιμάκωση του πολέμου. Βροχή αύριο στη Μίζωνα Βοστόνη και μεθαύριο. Και Ισπανία, βασίλισσα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τις λεπτομέρειες θα έχουμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με ποιον. Για να δω στο πρώτο ημίωρο με τον Σταμάτη Κόκοτα. Σε μερικές μεγάλες επιτυχίες του. Είμαι βέβαιος, όλοι τα ξέρετε αυτά, τραγουδίστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώντας μας συνοπτικά το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moodas Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil μάρκα Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώντες μας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά τους αδερφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με θάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα μας φέρουν τα... Ποια είναι τα τραγούδια? Μια στιγμή παρακαλώ, κάπου εδώ το έχω σημειώσει. Τα αρχοντορεμπέτικα. Μάλιστα. Τα αρχοντορεμπέτικα, αρχίζοντας με το Τραμπ το τελευταίο, το οποίο αναβίωσε ο νεαρός Καραμαλής για τους αγώνες της Αθήνας. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Συνεχίζουμε λοιπόν με Σταμάτη Κόκοτα. Τον χάσαμε αυτόν, τον εκλεκτό καλλιτέχνη, πριν από αρκετά χρόνια. Σε ηλικία 85 χρονών, μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια.

Σταμάτη Γκόγοντα ακούσαμε απόψε στο πρώτο ημίωρο με τα υπέροχα τραγούδια του και ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς.

5:34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, όπως κανονίζει η άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο των μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πισταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, σε κλειό ισχυρού καύσωνα η χώρα μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου και σε επιφυλακή με δεκάδες δασικές φωτιές κάθε μέρα. Στα παγκόσμια νέα, ο Andy Burnham είναι από σήμερα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη Μέση Ανατολή, δύο Αμερικανοί φαντάροι θύματα, ένας αγνοούμενος και συνεχώς κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Στην Αμερική μας η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε πάλι με την κλιμάκωση του πολέμου. 4 δολάρια και 3 σέντς η μέση τιμή βενζίνης στη Μασαχουσέτη. Σχετικά καλή καλοκαιρινή μέρα σήμερα στη Μίζωνα Βοστόνη. Απόψε αυξανόμενη συννεφιά με 65 βαθμούς. Αύριο Τρίτη σπατική βροχή με υγρασία και 80 βαθμούς. Το ίδιο και την Τετάρτη. Και Ισπανία, βασίλισσα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Και συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 49 και τα 3, το πρώτο, σύνδεση του Ιωσήφ Ριτσιάρντι με στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη. Μ' αρέσεις, λένε η Άννα Καλούτα και ο Φώτης Πολυμέρης.

0: Το δεύτερο είναι στη σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Τάκη Καραδίμα. Είσαι καράτια 24, λέει η Σμαρούλα Γιούλη.
1: Όταν σε βλέπω να θυμώνεις, δεν ξέρεις πόσο με πληγώνεις και την καρδιά μου τη ματώνεις. Πώς θέλεις να στο πω, φαν

Και τον τρίτο είναι σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 49. Φίλησέ με, λέει η Κακιαμέντρη.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου, ίσως και παραπέρα, θα ακούσουμε απόψε ωραία δημοτικά τραγούδια με τον Δημήτρη Ζάχο. Όσοι είστε λίγο πιο μεγάλοι από 39, νομίζω το θυμάστε.

6 και 4 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αποσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, επίσης Manchester και Nashua, New Hampshire με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 για τον έρανο, το ετήσιο έρανο του Ελληνικού Μας Γυροκομείου, στην εκπομπή του Θόδωρο Δημητριάδη και στη δική μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς το είπα, θα ακούσουμε αρχοντορεμπέντικα τραγούδια, παίρνοντας αφορμή από το Τραμπ το τελευταίο, το οποίο επαναλειτουργήσε ο Κωστάκης Καραμαλής με τους εορτασμούς της Ολυμπιάδας της Αθήνας. Το Τραμπ το τελευταίο και άλλα ωραία άρχοντο ρεμπέντικα. 6.30 με 7.00.

Να υπενθυμίσω και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που συνεχίζει τις πωλήσεις στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία Amazon κλπ. Με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η χώρα μας, μέχρι η πατρίδα μας, μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται σε κλειό ισχυρού καύσωνα, μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου, 108 Φαρενάιτ, ειδικά σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή

μας, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε πάλι με την κλιμάκωση του πολέμου. 4 δολάρια και 3 σέντς η μέση τιμή βενζίνης στη Μασαουσέτη. Συναγερμός έξω από τα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη σήμερα συνελήφθη άντρας με εμπριστικό μηχανισμό. Το περιστατικό προκάλεσε ισχυρή κινητοποίηση των αρχών με το κτίριο να τίθεται άμεσα σε κατάσταση ασφαλείας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και η σύζυγός του Usha καλοδέχτηκαν χθες το 4ο παιδί τους, πρώτη φορά σε 150 χρόνια που συμβαίνει αυτό σε έναν εν ενεργεία αντιπρόεδρο. Ο καιρός θυμίζει τον Αποστόνη, σχετικά καλή η καλοκαιρινή μέρα ήταν σήμερα, απόψε αυξανόμενη συννεφιά με 65 βαθμούς, αύριο Τρίτη σποραδική βροχή με υγρασία και 80 βαθμούς, το ίδιο και την Τετάρτη. Και για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα λέμε συνήθως προκαταβολικά να νικήσει η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν αυτό έγινε 38 χθες στο τελικό του Μουντιάλ. Η Ισπανία νίκησε με το σπαθί της την Αργεντινή, η οποία έπαιζε συνεχώς άμυνα κλωτσοσκούφι θα έλεγα, στην λαϊκή διάλεκτο. Συγχαρητήρια στους παίκτες και προπονητές της Ισπανίας που είναι και κυπελούχοι Ευρώπης και έχουν το δικαίωμα να πανηγυρίζουν μία εβδομάδα και ένα μήνα αν θέλουν. Στην Αργεντινή έγινε η τελευταία αποθέωση του Λιονέλ Μέση, αλλά είχαν και επεισόδια στο Buenos Aires. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

ημερολόγιο μας είπε, σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Ιουλίου, του προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 7 Ιουλίου, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Θωμά Μαλεΐνου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους, ειδικά σε όλους που έχουν το όνομα Ηλίας, Λιάς, Ηλιάκος, Λιάκος, Λίτσος, Λιάκουρας, Ηλιάνα και Λιάνα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 20 Ιουλίου, το 356 π.Χ. γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Το 1877 μετά Χριστόν, στη Βαλτιμόρη, η αστυνομία σκοτώνει 9 εργάτες σε μια εξέγερση εργατών στο σιδηροδρόμο.

Διόδρομο Βαλτιμόρης, Οχάιο. Το 1908 πέθανε ο Δημήτριος Βικέλας, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 1934 στη Μινιάπολη 50 άτομα χάνουν τη ζωή τους όταν οι αστυνομικές δυνάμεις ανοίγουν πυρ εναντίον των απεργών οδηγών φορτηγών οχημάτων. Το 1936 με αίτηση του Χίτλερ γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαντιδρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα από 3.840 λαμπαντιδρόμους. Το 1937 πέθανε ο Γουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. Το 1974 τουρκικά στρατέματα κάνουν απόφαση και εισβάλλουν στην Κύπρο και έγινε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Το 1969 οι Αμερικανοί αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Έντουιν Όλντεν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που πάτησαν στη Σελήνη. Και τέλος, σαν σήμερα, 20 Ιουλίου το 1974, έγινε η απόφαση και εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατήλας και έγινε γενική επιστράτευση στην Ελλάδα. Γιατί το επαναλαβαίνω αυτό? Γιατί το βλέπω σε δύο σελίδες. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

του προφήτου Ηλίου λοιπόν σήμερα γιορτάζουν αρκετοί. Είπαμε τα ονόματα προηγουμένως, τα είπαμε, πότε τα είπαμε. Ναι. Ναι. Ηλίας, Λιάς, Λιάκος, Λίτσος, Λιάκουρας και Ηλιάνα και Λιάνα. Μάλιστα, χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Έχουμε δύο τραγούδια για τους Ηλίες.

Και ο Κόκοντας που ακούσαμε στην στο πρώτο ημίωρο έχει ένα τραγούδι για τον προφήτη Ηλία, στο προφήτη Ηλία. Σύνδεση του Δήμου Μούτση.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα, φίλε ακροατές και ακροάτριες, με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, που είναι κάθε βράδυ προσφορά των αδελφών Σκάρκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε το Τραμπ το τελευταίο και άλλα αρχοντορεμπέτικα της εποχής εκείνης, γιατί όπως είπα νωρίτερα, 19 Ιουλίου το 2004, μετά από 44 χρόνια, το τραμ ξαναρχίζει τα δρομολογιά του στους δρόμους της Αθήνας. Αρχικά καλύπτει τη διαδρομή από το Σύνταγμα μέχρι το Νέο Φάλιρο και την Γλυφάδα και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Το κατήργησε πολύ νωρίτερα, στη δεκαετία του 60, ο Γέρο Καραμαλής. Το αναβίωσε το 2004 ο νεαρός Καραμαλής. Το τραμ το τελευταίο. Αρχοντορεμπέτικο, σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ, σε στίχους Σακελάριου και Γιανακόπουλου.

Όσοι είστε πάνω από 32 χρονών, πιστεύω ότι τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας. Η Ταπακέρα του Ριτσιάρδη σε στίχους Γιαννακόπουλου και Τραϊφόρου με την Έλσα Λάμπο.

«Μίλα μας και μη μας αγαπάς». Μια συνεργασία του Κώστα Μάνεση με τον Σπύρο Κορώνη και τον Φίλανδρο Μάρκου το ερμηνεύουν οι τελευταίοι δύο.

Η Εύα Στίλ, σε μια σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη, σε στίχους Γιαννακόπουλου. Παναγιά μου, ένα παιδί.

πω, πω, πω, πω, ο παλάκια του παιδιού μου, ο παλάκια του. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, δεκατόνι πετινέζει τα χυλάκια του. Τέτοιο πόνιρο γυνάτι, τέτοιο λίγο μας το μάτι, και δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά μου.

Τα χτυρδάκια του παιδιού μου, τα χτυρδάκια του. Πο-πο-πο, δυο σειρές μαργαριτάρια τα δοντάκια του. Τέτοιο πλάσμα σ' όλα πρώτο, τραγανό σαν το μπισκότο. Βρε δεν έχω ξαναδεί, Παναγιά μου ένα παιδί, Παναγιά μου ένα παιδί.

0: με πνίξουν τα ρωσόλια.
1: Πω πω πω, πω πω πω.
0: Μάκια, μάκια του παιδιού και ξανά μάκια του.
1: Πω πω πω, πω πω πω.
0: Στα ματάκια, στα χυλάκια, στα λεμάκια του. Τέτοιο πόνιρο γυνάτι, τέτοιο λίγο μας το μάτι. Ρε δεν έχω ξαναδεί. Παναγιά με ένα παιδί, Παναγιά με ένα παιδί.

0: Άρχοντα, ωραία Μπέτικα, ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Μου το πάνε τσιγκάνες, μου το πάνε τσιγκάνες, καλέ μου.

0: tu café, για να μ' αφήσεις.
1: Άλλη μια σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ σε στίχους Γιαννακόπουλου με τον Κορώνη και τον Φίλανδρο, ο Καραντερβίσης.

Και άλλη φορά το άλλα, δεν θα το εξηγήσω στους Ελληνοαμερικανούς που ίσως δεν καταλαβαίνουν, ε? Να ακούσουμε και τη μοναδική Ρένα Βλαχοπούλου στη σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη, σε στίχους Σακελαρίου και Γιαννακόπουλου.

Άρχοντο Ρεμπέτικα, ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να κλείνω σιγά σιγά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κουραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.